0: Drop dead.
1: Radio 1. Δεν έχει δόμπρε γλάνσπε. Η πολίτη έχει λείψει.